0: παρακλείεται όλα ρε λόλελανο, ε.
1: Ωρα βέβαια, πόβαια σε ρε του είναι.
0: Α, είστε μου πάει μέχρι στα μου αμίγου.
1: Όλοι είναι τα νέχκα που σαν τα ράγματα.
0: Πώς ε, φοί λα προ ονίβρισταλι δε νετίνη. Έχτε με
1: κουμπάδρα αστιώτη.
0: Πώς ε.
1: Πώς αν σκούντε φέρ. Μα θα κλειμπάμε μια καμπιά σε γιάνναν τα όπ.
0: Πώς να, όλοι εσύ.